Κανένα τσακά τσακά λόγω πια κάνει κατσάρι νομέλη κουκουχώνα. Ο κανένα κουίτσιάνα κουα Κάρλος ούτ Καλαμαρία. Δεν πλέον άλλη καχολμπέ, Κάρλος Αριέλ. Ο κανένα κουί λισοβρίν τσιά Στόια. Λισοβρίν ακουί Τομάσα, λιτουκαμπέχ, λιναμπέχ, ο Ινάσιο, Κανακάρμε. Αν του κέτσε καμπινκίλ, σε τούλου Σαν Πέδρο Καρτσά. Βαντιός κουα Τσάρλι. Καλά σα ήτου λαγέτσο ρε Κάρλος Μαρία Άλλη Αλαλπέτσαν Κάρλος Αδριέλ. Ο γάνα κουίλη σομβρίνα Λιστόια. Ο γάνα κουίλη σομβρίν Τομάσα Τσάν. Ο λίτσου καβέχο Ινάσιο Λιναβέχα Να Κάρμεν. Και ο κέτσε καβίνκελ αράν σε τούλ Σαν Πέδρο Καρτσά.

ότι σύγκλη χωνά, αλκοχής κακάλ, κασάλ το κουλάς, λίγο σεχή χωνά. Καλή ζωή τσολχήλ, βίτσο χερί, χωκένα χουίτσο χρέλης, άλμα τσάν, κουαναράνε, κολόνια λα εσπεράνσα, αρήν κομπάγιο, τσι καμινκή, ναι. Χωκένα σαν φλίτσολ, χαίνα σταχλά, λετήσια καλ. Καλή ζωή τσολχήλ, βίτσο χερί, βί παντίο, σινά καράν, σαν φλίτσολ. Ο Γάνα Κρίνα Κλαχώτικα, Σασκαβάλι, Αγκροπεκουάλιο, Κατεϊνέ, Καλσάντα Τσιστούν, Σαν Πέδρο, Καρτσάν, Να Σιετσί, Τσοκαρέλι, Τσαμπί, Λαμπόν, Όλοι τη Σάρο, Λι 15, 20, 20, 20, Ουρέα Νίτρο, Μαϊα Φέρ, 20, 20, Σερ, Ουρέα 15, Φέρτη, Μαϊ Φέρτη, Καρδαμό, Μόσπερ 15, Σούπερ 20. Αράντε τόν, Λιερβισί, Λι Γραμμοσόν, Ελιμίνα, Παραγουάτο, Τάουτον, Τεν, Κόνσεντρα, Ρέντικα, Σλάντικο, Ηλικοακά, Λιμές, Πali maíz molido, maíz quebrado, palmiste, melaza, concentrar épicas, lanza Santa Ana, concentrar purina, concentrar alianza, concentrar bionó, caipa escabi, la leple cocue. La isla mayorista, rele abono, rele concentrar marajepli, herbicida, marajcachi queruteras, juvenacta que manque de. Cuali bomba, relis bambalipín, jocanajuili machete, le repuesto, vitamina, vacuna, rejepli que ton jarancho, jepe. Sacralche, culbalche, saquem salicho. Buenas 26, legiles, nacacam choqueré, panteón, snacarán, sal, salicho. Ojana, cuini, joltica, choqueré, nacarín, alón, coleta, un le, santilhu, a cual le, santilhu, ojana, cuí, le, santilhu, saquechí, cuana, cuí, le, bich, le, pal, cuarre, la tinta, cuarre, le, santas misiones, chisep, chisep, le, santas misiones. Van a caer choqueré, teraja, cuí, junacle, jalambuch, reel y centro, reel inglés, y van a reel y chinam, narune, que chapas, pasa, rocho, chile, leo, radio.

Ρέντε και λίτσε να μπει και είναι καταγλά λίσα ή τσολχή τσοχρή χωρά Μανουέλ Καλ Καλ Μπάλιο Τσέχ Σακίλ Σεκτόρ Κουάτρο Σα ή τσολχή τσοχρή λίτσα μπει να μπει χανά χωάνα καλ Χωκάνα φίλη φαμίλια καλ καλ Και ο κέπτσι ραμπιν κύλι καχέ.

Ο Γκάντι είσαι η Τζολεχή, η Τζοκερή, η Τζαρουέρι, η Μπαλ, η Κουάσκουιτ, η Μασά, η Σαλιτσόλ, η Κουιβενίνα, η Τσιρούλη, η Χονέλα, η Νε, η Κέστη, η Ραμπινκίλε, η Λόκλα, η Καγέλε, η Αλαχουίλ, η Σλιμανκίλε, η Ρατίν, η Κακουά, η Αλιγιοκότσι, η Ραμπινκίλ, η Τσιρούλη, η Χονέλα, η Νακουά, η Παρκουίτα, η Κανόνακ, η Εσσά, η Σαλιτσόλ, Sasa le cachol, arin sa rocho chile ra.

Gandhi say to the hill which okay, Pantios, Nakaran, Sans, a late old joke, Shirabin Kilika, Hail, Kahorusilan, Rahlal Domingo, like a catch old Shirabin Kille, Lika Hellish, the Mankil, Ratin Likaqua, Kahorusilan, a queen of Laish, Aransali, Hong Hong Chinahe, Aransali, Maria Ransali Caliban, Salitan Amitio, Keshirabinkil. Σάρτα σα λέει ο Λχάς Κρίτσιν. Ο Κανάχ, το χωρί είναι και ρίπαν τίος είναι ραβή, είναι λίγο δίος σαχούν σαμάν την κουλόν κουτσί. Πήκα κουάτς και λίγα καβιλά. Και βάλει δίος σαλήν πέν λαϊν σαλέ πέν λαϊν. Το σαχούν σαμάν τίκ.

0: έχω κάντε σαν.
1: Σκεφάλ ιδιώς του κοβέχ, καχολβέχ, σαντήλ μουσική, έχω κάντε σαν. Αντός και κάκου έτσι σαντήλ του πω, τα καμπαντουσί και κάκου έτσι κού, λίκα του άμ, και κακανχέ, λίκα ματάν, τις χωνί, λίκα ρού, λίνα αλά σαντός, τι βάλκε. Αντός και κάκου έτσι κάκου, πρικίν λίνα λέ, πρικίν λί τις χωνί, λίνα καχολτικά, σα λίκα του άμ, σα λίκα παβάλ, σα λίκα κομονίλ, Σπάνα κακουί λαάτ να κανάου καρούλι να κακέλι να κατσολόπ σαλιστιού άμπλη κουίνγκλη ίσκη σαλικανχέλα ίν ιτσανκότσι ρούλι κακουά να καβαντιωσί τσακού να χούντσικλι ονάλ σοουλάκ χούντσικλι λούνι σοουλάκ χούντσικλι σαμάν και ο κόστιο βανκύρο βελάκου λοπάλα ακό κακού κακουά Βαντιωσί ακουέρα κακέλι της χουνίλη σήματαν Λίνα αλάσα ως και ακέ, βαντιωσί ακουέ και κοσόπτε σιγκέ, και χωνί λεπ, λάκω λα λα καχόλι, χω γυαλέ, λίκον κέσα, σιχον καβάλ, ροϊ πενικί, λίκαν χέλα ίν, σπάνα καχουί, λα άτ να κανάου, χω κεάλ, ούτ χωαρού ονάλ, να κασίγκέ, ρε να κταγουλάκ, λί τσάβιλ να λεπ, λί τσάβιλ του άμ, λί τσάβιλ παπάλ, σα λί τσάμε, λάκω λα λα καχόλ, χωανέλ, ούτ τα χωίσανέλ, ατ κακουά. Να κανάου να χρησιλοκονιν κύλα ακού αν την αουλάκ τσακού λα άτας κασαντήλ του κουά σκεβάλα ακαβά τσιουπέχ ούτ σκεβάλα σαντήλα σας πέντσις χουνήλ λίκ αρουκόν λι νεκαποκέ τσοκ ασολόμ τσοκ ακόλα λα καχόλ τσικ αγχελάκ σαλα Ιγλέσια κασαντήλ του κουά χωκάν αντιόσα ακουέ να κατσιό λι κακ αγχέλ αβανάν τη ατήν λι τάκ έτσι σουμαλκέ ανάκ τεσσακ λασαντή μουσίκ Chiten anke uta ta chakla santi musik ki mo elang tre la kola la khol la kwa panel i chanel chunile la kangel khun sut khun ro el chusha ho kana khir kene bi chakhat ka santi ju kwa chak akhe lis ka kila le lis chol ho kale lik ma ka e lis na is ju kwa ho kale lik kon ke sali be chak kila ke chaten akhe chab el si ke bu chak akhe pe chak di santi musik e chi ju inin kre pre na ma ka te skul teril te sta usali chu ame at ka santi ju kwa ante sha kwe Hokain sih nak kapan tu sih cakap cakul le kakutan le kasakin le nak ecake antios kakwa kahuskain le kasama cakap cakul sih kawal le kakwa Yesus Kristu.
2: Hokain sih. Sih kos gitin nak kahus sih le chol harula esli joke si ravinkil le angela imi canggo ceru le kakwa. Kahus sih le chol cakun le esli kongkes le lak tabar mal malah le kongkes le nak tel tenamit mare cokre le kawa Agusto. Kuangaran cak sa dinak til teramit ko kanah kuy dekaw Alfonso Chup li kuang cakaran kana kana Canada cikuy mag sa ito lagi jogre li komunan narabi li kag angel banak manak nukori lagi sa li o kanah nakakehoy sa ile ito la esli ni kes abil ni kes ilok pejal jogre la esli ni kes kuah pak ni kes pichan jalak al komunak nak nakalok ni ruli kakwa jan sa lekat ol antio sere la es kumon lini kes kwa ak tiala la es lini kes isinibit na runa kadye mara sa ruche balkon la es lak tiplista pas pa dya leb lak harmonia kadye ak chikamaan eb lak pahis takwi la bateriis takwi mukol ni ke bichanta nak nak otun japan kite kerak reta la es nak jokes si kuahpak jokes num singil sa lek aus sa sumalere eblipit pedyal kyalak ki charik in marimba charik in teclado charik in kamaskache neke tochko kreli bajo pues nak otunak tsirue baran nak jokep chibichang chapan kakinak jokep tachis Sarus cepal mo kunak otunda pero joke is num singil sa skausha pejal ni ko sana kaman otli de ke bichan junta eta ki chan de ke dai so malire de ke nem musik joke ji bichan pejal kaman nak nak kere to gana sait ole hil so gare komon nak na kalo onru de kabadios chan chale khach ol chan chale kam chan chale kaus a hun li rusila li kabadios o li kak angelan chal hun matan es komon Si kere tal na mukoche junil tal y comonil na narurach charus chepal chal ahlam ile shaklak bichanel pechal noko charus chepal noko tenkan mara kebli comone ke tenkan chepal che kakki kwanke baran uchin mare kwanke Domingo li abli tiki li jonal pechal, jokanak, nakakambi chokere li bicha in nashtie, katyale kakeh pechal, katyale kakeh, san san san li bich, ot, jokan tokanak chila bingil sa li jonal ait.

Κι ο Γέση Ραβίν κύριε Καράδιο, σκομών βαντιό, βαντιό σερέ, κι ο Γέση Χότσμεν Κίλ, κι ο Γέση Κιβάσαλε τηλέφωνο, τσεκούνα μα τα ήθελε, τσόλβι κι αλέ. Αβέναν τσιρούλι κουτάνε τα Χουάν Λούνε, σαϊτσο ρεχίλ, τσο Γέση, κι ρέσαλε καγχέλ, τραβάχ να κατήρε πια λε, κι ρέσαλε καγχέλ, χαλάν χαλάν λι καγχέλ, να καβανού, χαλάν χαλάν λι κα οφίσιο τσανκόβι κι αλέ. Χαλάν χαλάν γλυκά καχέλ να κατσινανάω σου ανουκίλ πως ούς παντιο σε λιδιός σαΐτς ορχίλ και γερίλα έσλα μεκάνικος συγκερεύει κι άλλα ασέιτε έκει ασέιτε λερού και κι άλλα ρησί έχνε καλά με κι άπρο χωκάν χωκάλι τραβάχ με κι άλλε χωκάν είχε καχέλ χαλάν χαλάν ούτε βλαχοφυσινίστε με κι άλλα λαχοφυσινίστε με κι άλλα αν σακ σακέβλη ρησί.

κι εγώ σε χάβει κιλ, σε λεχούν καμπάλ, κουάν λιέ σιλέλ κι εγώ στον συγκίλ. Τα βάρο σιλέ χουακάρο σαν στον συγκίλ, χούν λιχά σιλέλ κουαγέτσαν, λαόλ, αγχέλτσαν. Λαόλ ισούτ λιχανά ρε, λιχά παρόκια σαν χωσέ σαν χουάν τσαμέλ, κόνα κατσαμά λιού σιλέ τσακούζα, τνουσί χούν λιχά τσινά σιλέλ χαίν. Νακτσιρούλι, νακτσαλι καβρε σίνκα, ίντσαν τα κουάνκα. Βιμαχτσιού καβρε σίνκα, ίντα κουάνκα, να σαλι σέντρο, τσαμισούν, τσιρούλι κουτάν, χουέβες, κουάκλα χούς, βέλιπο, αίν Χούλιο. Τα τυγλά καίντσαν σε κουάσα κύπ χορνάλ, ρελι εγλά, μπόκ, βιλέπ τσιχουνί, τσιχουνίλ, τσαν λιστουτάμ, λικουά κύπ τσι σέντρο, ανέβλη σέντρο, τσικακνάβ, σέντρο σαν Ισίδρο, σέντρο σακουίλ, σέντρο τσαμίλ, ούτς λί σέντρο σαν Χωσέλη, 45 τσικομονίλ, να σκουέντε νίχα αν. Ο κανά και βαναχτιός τσιχουνίλες μίτσαν. Το σίκαραν τσακάλ κουάν κουίβλι μπελιβαλτσίτσαν τα νουμέκ αν τα καμοκέτσαν αραν σαλί αλα 5 η μέδια δε λα μανιάνα τσαν τι όχι ο Ιβενίντσαν ο κανάκ αλα 6 γατσακάλ το ελ καρίντσαν και βρέλι εγλά το τσουτλά τσακάλ τσαν σα κουάν αραν κουάν κουίτσαν αν αλα 5 η μέτσα το τσουτλά καράντσαν Σα κουακίπ χωνάλ ρελι εγλά, τα ο έλκαραν κουαν κουίπ λιβούσες τσαν. Λίνα κατσαμά τσερούβιτσαν το σίκ σα λικάβρε σίγκα ίντσαν, έβλη καλέ μπάν λι κουαν κέπ αάν, κουαν κέσ τσαν αράν τσι ο Ιβελίν τσαν, ακά κουαν κέσ αράν τσι ο Ιβελίν, αράν τσι ρελι μπέτσαν, αράν το σε ο κακ τσαν, αβανάν, Banumak bi usilal chan tes kulak banakli belebal chi chok chinu me kain chan la esak kohila Rosonil San Luis Santa Cecilia Roy Mash Chioya Papa Se ovis ut kuanchik skomonchan. Te banu bi usilalchan nak te seba eripchan chi elksa le chireli besh banak akaran kiok chi numek li beli balchichan. Ana ili esilal de kistakla ebli ka komon. Jokepe. Ansali kutan kiok chi chak chiku jueves kuak la jus beli po ain. Κουάχ σακί χωνάλ τσακάτα τικλάχ λί καύρε συγκάν. Ρασίνακ εκλά εκλά τσιούστιο κέσι έλκλα έσλι κουάν κεσερίν πετιάλ σκουέντι κα σέντρο Σαν Χωσέ. Αλλά 5 η μέδια κουάν κεσεράν δε καύρε σιερίπ τε τσουτούμπεριπ ρέναχ τε σίκαραν κουάν κουίπ λιβούσες τα σίκτοχσα λί να χέχ αν. Ανά ηλία σιλάλ βαντίο σαγερβίτιο κέσι κότσμενικίλ σαλί εκλά να χωάν.